Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

ναι. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρο σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ζώος 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγρίο μονοπάτι, βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο, πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη κι σου, πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στο στέκι μας, στην αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια. Καλώς ήρθατε για ακόμα ένα πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Ανοίγω Viber για καλημέρες στο 69 84 9 32 9 32. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και τι δίσκος από το 1989, από τη συνεργασία του αγαπημένου Στέφανου Κορκολή, του Παρασκευά Καρασούλου και της σπουδαίας Δημήτρας Γαλάνη. Τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, έτσι για να αρχίσουμε με πολύ ωραία συναισθήματα αυτήν την φθινοπορεινή Τετάρτη στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

Ωραίο να συμπνάει η φωνή της Νατάσας Μποφίλιο, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάμε και είναι εδώ, είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ειδικά το πρωί, να μας δίνουν την κατάλληλη ενέργεια που χρειαζόμαστε για να βγαίνει η μέρα σωστά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το πρωί στην Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου, κάπως καλύτερα ακούγουμε σήμερα, ε? Κάπως ανοίγει η φωνούλα σιγά-σιγά. Κάτι κάνουμε, κάπως επιστρέφουμε σε κανονικότητα. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα που είναι ήδη στο Viber του Ελληνικού και έχουμε αρχίσει τις ευχές, τις προτροπές, το τι πρέπει να κάνουμε, το πώς θα πάει η μέρα καλά. Αν ξεκινάμε την παρέα μαζί και τη μέρα μας μαζί, νομίζω πως θα πάει λίγο καλύτερα από ότι αν δεν το κάναμε. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Εφημεία που γιορτάζει σήμερα 16 του Σεπτέμβρη, στην Εφη, την Εφημούλα, την Εφούλα, τον Εφήμη. Γιορτάζει και η Λουντμίλα, παιδιά, θυμάμαι. Η Λουντμίλα είχαμε κάποτε όταν δούλευα στο Open, ήταν η διευθυντριά μας τότε, τότε, στο παλιό το Open. Τι θυμήθηκα τώρα. Την καλημέρα μου και στην Λένη Τζουλάκια να ακούει, ξέρετε γιατί μιλάω. Καλημέρα και στην Μελετίνη που γιορτάζει σήμερα. Την Μελετινή, την Μελίτη, τη Μελίτα, τι ωραίο όνομα. Αλλά και τον Μελιτίνο φυσικά γιορτάζει και η Μελίνα. Χρόνια σας πολλά. 16 Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της λιβάδας του όζοντος. Είναι ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Αλλά είναι και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Εμείς την εβδομάδα αυτή θα την τιμήσουμε δεόντως την Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Έχουμε ετοιμάσει πολύ πολύ ωραία πράγματα. Σας τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Επίσης, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Από τις πιο αμφιλεγόμενες τροφές στο γάλα. Κάποιοι λένε πως κάνει καλό να πίνεις και σε μεγάλη ηλικία. Κάποιοι λένε ότι πρέπει, για κάποιο λόγο λέει, πίνουν μόνο τα μωρά που είναι στο ζωικό βασίλειο και δεν πίνουν όταν μεγαλώσουν. Ναι, απλά και εμείς είμαστε άνθρωποι. Ακριβώς δεν ξέρω. Το οργανισμό έχει κάποιες διαφορές, να ξέρετε. Πάντως είναι μια ημέρα ενημέρωσης για τις ευεργετικές ιδιότητες του γάλακτος, που η αλήθεια είναι πως είναι πολλές. Στα του καιρού μας τώρα, αυτή είναι ο πορεινός, στα πλαίσια της εποχής. Εμένα μου αρέσει λίγο αυτή η συννεφιά έξω, να ξέρετε. Αν δεν φέρνει βροχή, αν φέρνει βροχή και μας τα κάνει μουσκεμα, παιδιά, δεν τη θέλω καθόλου, δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε. Η βροχή είναι ωραία όταν είσαι σπίτι, όταν έχεις τελειώσει από τα πάντα, αράζεις εκεί στον καναπέ σου. Τι σας λέω τώρα που είσαι στη δουλειά, που πηγαίνετε για δουλειά και κάνεις, ρε παιδί μου, ωραίες εικόνες. Γενικότερα όμως αυτός ο καιρός εμένα μου προκαλεί μια πολύ ωραία νοσταλγία και κάπως έτσι κάθομαι και κάνω αυτές τις τρέλες και ψάχνω τη δισκοθήκη του Ελληνικού και θυμάμαι τραγούδια όπως αυτό. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Τι χαμό είχε κάνει τότε το 1987. Δεν ξέρω που σας βρήκε εκείνη η χρονιά. Τον Πασχάλη όμως τον βρήκε σε εκείνο το μπαράκι. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: η Αναστασία Μουτσάσου με τον Νίκο Γιώγαλα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα πάμε για τα πρώτα χρηστικά της ημέρας. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Στα 19 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού και στις επάλυξεις στο ποτάμι ο Κηφισός. Από το Εγάλαιο μέχρι και την έξοδο της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα έχει πολλή κίνηση, κυρίως στο ρεύμα εισόδου. Καλή εικόνα στην Αττική Οδό προς το παρόν. Πύκνη ροή στη Μεσογείων και την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Επίσης βατό το κέντρο της Αθήνας για την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουν μια μικρή κινητικότητα. Και κλασικά η κίνηση που βρίσκουμε καθημερινά στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη προς Σκαραμαγκά. Ελάτε τώρα να ρίξουμε λίγο το νους, να ταξιδέψουμε με την συννεφιά που μας βοηθάει σε αυτό και να πάμε στη δουλειά με πολύ ρομαντική διάθεση. Βοηθάει ο Γιάννης Κότσιρας που παίζει αμέσως τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σπουδαία φωνή ο Πασχάλης Τερζής εδώ από το 1993 από στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον ελληνικό 93,2. Εδώ που πηγαίνουμε στη δουλειά πάντα με αυτές τις μουσικές και με αυτές τις φωνές που θέλουν να πιστεύω ότι μας φτιάχνουν την ημέρα. Τα μηνύματά σας αυτό βλέπω τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα και λέω υπέροχη, σας το είπα γιατί δεν βρέχει. Άντε να ρίξει μία-δύο ψυχάλες, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Η πολύ βροχή είναι το πρόβλημα. 16 δείχνει το ημερολόγιο, 16 του Σεπτέμβρη, πήγε ήδη στα μισά του ο μήνας. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο B.B. King, ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο βασιλιάς του blues το 1925, ο Mickey Rourke το 1952, ο Αμερικανός ηθοποιός που ήταν και σεναριογράφος, είναι και πρώην πυγμάχος, με πολυτάραχη ζωή και έντονη προσωπικότητα, και καθιερώθηκε τη δεκαετία του 80 μέσα από τις 9,5 εβδομάδες. Οι σκηνές αυτής της ταινίας παραμένουν σημείο αναφοράς. Βέβαια, κατάφερε να κερδίσει την επιβράβευση με την χρυσή σφαίρα που κέρδισε και τον BAFTA το 2008 για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Wrestler. Το 1953, σαν σήμερα, γεννιέται ο Κώστας Τρυπολίτης, στιχουργός, ποιητής, σκηνοθέτης, αρθρογράφος, μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής στιχουργικής. Σπούδασε κινηματογράφο, σπούδασε νευροψυχολογία και γλωσσολογία στη Γερμανία και έχει υπογράψει στίχους σε εμβληματικά τραγούδια όπως το Δελες Κουβέντα, το Ανεμολόγιο, η Νταλίκα, το Φράγμα, ο Πιβάτης, το Ερινούλα μου, το Συγκάτοικη μας όλοι, στην τρέλα του Σχεμαλόγου δηλαδή. Συνεργασίες σπουδαίες με Θεοδωράκη, Μικρούτσικο, Μούτσι, Κραουνάκη, Νταλάρα, Μπέλου, Παπα Κωνσταντίνου, μεταξύ άλλων όλα αυτά, ιστορία ολόκληρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 και ο David Copperfield, ο Αμερικανός ταχυδακτυλουργός, illusionist που λέμε και στο χωριό μου, ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους εντός εισαγωγικών μάγους στην ιστορία. Ποιος δεν θυμάται την εξαφάνιση του αγάλματος της ελευθερίας, ποιος δεν θυμάται το πέταγμα στη σκηνή, το πέρασμα από το σκηνικό τείχος, έχει εντυπωσιάσει πολύ κόσμο και έχει γράψει ιστορία ο David Copperfield. Χρόνια πολλά στον Σταμάτη Γονίδη, σε έναν από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με πολύ επιτυχημένη καριέρα. Έχει υπογράψει και πολλά τραγούδια τα οποία δεν τα έχει πει ο ίδιος, τα έχει χαρίσει σε άλλους.

0: μία από τις πολύ σημαντικές παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1977 η κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνος και διεθνής δίβα της όπερας, η Μαρία Κάλλας. Ενώ σε σημαντικά γεγονότα έχουμε το 1934 που σαν σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε εφημερίδα ο Ντόναλντ Ντακ, ο γκρινιάρης Ντόναλντ, ταυτίζομαι πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι ο Ντόναλντ έχει νεύρα. Δεν γεννήθηκε με νεύρα αυτό το παπί. Ούτε και αυτός ο παραγωγός που σας μιλάει δεν γεννήθηκε με νεύρα. Κάποιοι τα προκαλούν τα νεύρα, δεν να κάνουμε τώρα. Κανείς μας δεν γεννήθηκε με τα μυαλά στα κάγκελα. Αυτά που συμβαίνουν, αυτοί που συναναστρεφόμαστε, κάτι δεν κάνουμε καλά, νομίζω. Ενώ τέλος, σαν σήμερα, το 1991, έκανε πρεμιέρα επίσημα, ενώ στην καθημερινή της παρουσία, μία σειρά που μία μέρα νωρίτερα, στις 15 του μήνα, είχε κυκλοφορήσει μία τηλετενία, βάζοντάς μας διακατά στην ιστορία. Μία ιστορία που από το 1991 κράτησε μέχρι το 2004. Μιλάμε για 14 ολόκληρα. 2005. 14 ολόκληρα χρόνια παρουσίας, η μακροβιότερη σειρά στην ελληνική τηλεόραση που ξεκινούσε κάπως έτσι. Τη θυμάστε, φαντάζομαι, τη λάμψη του Νίκου Φόσκολου. Πολλοί πρωταγωνιστές, 3.457 επεισόδια. Επηρέασε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών. Όλοι έχουμε αναμνήσεις με τη γιαγιά μας να βλέπει τη λάμψη και εμείς κάπου από δίπλα να παίζουμε. Ή να έχουμε δει και επεισόδια και με τους γονείς μας ή και μόνοι μας, αναλόγως σε ποια γενιά ανήκουμε. Το τραγούδι αυτό του Ρόμπερτ Ουίλιαμς.
1: Μες την προσευχή μου σε θυμάμαι.
0: Και τη φωνή της Μπέσης Αργυράκη ήταν το σύνθημα ότι ξεκινούσε η λάμψη τα απογεύματα, παιδιά, για ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει γράψει πάρα πολύ μέσα μας. Κάτια Δανδουλάκη, Χριστός Πολίτης, η Λουκία Παπαδάκη, η διασημότερη Ελληνίδα κακιά της ελληνικής τηλεόρασης, τα φιλιά μου, αν ακούει, αγαπημένη Λουκία. Και μια σειρά που έγραψε ιστορία με τα καλά της και τα άσχημά της, με τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της, σίγουρα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επιστροφή στη μουσική μας. Έλα, Ματούλα.

0: Κάπως έτσι, με αυτό το τραγούδι μπήκαν στη ζωή μας οι Big Slacks το 1990 και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Τι άλλο να πεις πιο απλά». Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής σε ένα ραδιόφωνο. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια για εσάς και γι' αυτό βοηθάτε πολύ και στο Viber, να μας λέτε και ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα στο 6984-932-932. Πέρα από τα καθημερινά μας, τέτοια ώρα που πηγαίνουμε στη δουλειά, πέρα από τα χρηστικά που πρέπει να ξέρουμε και να μοιραζόμαστε όλοι μας. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, επιστρέφω με δώρο που ξέρετε και αγαπάτε όσοι ακούτε καθημερινά. Περιμένετε αυτή την ώρα. Μεγαλώνουμε, πλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με ακόμα περισσότερα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε λίγο σας έχω το μηχανισμό. Επιστρέφω όμως και με ένα τραγούδι που φέρνει μαζί την Χάρης Αλεξίου, το Σωκράτη Μάλαμα και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας μιλήσω λίγο για τη ιδέα που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Και για αυτές τις ιστορίες μπορείτε να κάνετε ένα κλικ και να τις δείτε στο ΔΕΗ.gr και θα μάθετε ό,τι παίζει με τη ΔΕΗ. Γιατί με τη ΔΕΗ παίζει και αυτό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κάποια τραγούδια έχουν χαθεί στις δεκαετίες. Νομίζω ότι αυτό ανήκει στην κατηγορία τη συγκεκριμένη για τα 90s. Η συνεργασία των εκείνος και εκείνος με την Katy Gray τότε το 1993 που χάλασε κόσμο στην κυριολεξία. Και που από ό,τι φαίνεται έχει κερδίσει και με μεγάλη επιτυχία το τεστ της διαχρονικότητας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συνεφιασμένη καλημέρα. Είναι ωραία όμως όσο δεν βρέχει, παιδιά. Είναι ωραίο να απολαύσουμε αυτή τη μέρα, να δούμε αυτές τις διαφορετικές εικόνες, να ξεφύγει λίγο το μάτι μας το καλοκαίρι. Και το λέει άνθρωπος ο οποίος σας έχω ξαναπεί ότι είναι 100% του καλοκαιριού, αλλά χρειάζονται αλλαγές στη ζωή. Χρειάζεται να πηγαίνουμε μπροστά και να προχωράμε και να προσαρμοζόμαστε σε κάθε συνθήκη. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Πάει 8 παρά, παιδιά, πέρασε η ώρα και δεν έχω δώσει ακόμα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήρθε η ώρα. Αγαπητή Ντέπη από τη Φρίδα Μακφάντεν. Η πρώτη τελευταία μέρα του Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Τονίζω, δεν είναι θρίλερ αυτό του Φίτζεκ. Είναι το πιο διαφορετικό και ιδιαίτερο βιβλίο του. Και τα δύο δικά σας από τις εκδόσεις Διόπτρα και εννοείται τον Ελληνικό 93,2. Για να σας δω, δραστηριοποιηθείτε. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και εννοώ και το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Διόπτρα και εννοώ. Όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλημέρα και πάμε πιο πίσω ακόμα στη δεκαετία του 80. Παρέα με τους λαθρεπιβάτες.

Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Κοιτάω και το μετεωρολογικό του θέματος. Γιατί ναι, σήμερα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, Τετάρτη και συννεφιά. Βλέπω, πάω μπροστά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πάλι ζέστη και ηλιοφάνεια. 30 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την Κυριακή μας αφορά να έχουμε ζέστη και ηλιοφάνεια. Και το θέλουμε, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και έχουμε το πρώτο μεγάλο event, το Ελληνικό 93,2 για τη νέα σεζόν. Ένα event που το σχεδιάζουμε από πέρσι, πριν το κλείσιμο της σεζόν. Το περιμένουμε πώς και πώς. Το έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και το περιμένουμε γιατί πρώτον θα μας φέρει στην πόλη με τα πόδια. Κάτι που το θέλουμε και το έχουμε ανάγκη και είναι πολύ ωραίο. Πάρτε την παρέα σας, κάντε βόλτα στην Αθήνα την Κυριακή που θα είναι και καλός ο καιρός και δεν θα έχει αυτοκίνητα. Θα είναι πεζοδρομημένη η οδός Αθηνάς. Και εκεί θα σας περιμένουμε γιατί στην οδό Αθηνάς, την πεζοδρομημένη, θα έχουμε στήσει το viral μπαλκόνι του Παπαζό live, όπως ακριβώς το ακούτε. Ο Παπαζό θα είναι εκεί, θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του μπαλκονιού που έχουν γίνει τόσο πολύ αγαπητά μέσω διαδικτύου. Θα είναι εκεί πολλοί από τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί αυτά τα δύο χρόνια. Ανάμεσά τους η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, αλλά και οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, η Μπίλι Κάρκ. Όλοι θα είναι εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί, εσείς θα είστε εκεί για να τραγουδήσουμε αυτές τις πολύ αγαπημένες διασκευές. Σημειώστε το. Δεν χάνετε αυτό. Κυριακή, αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, όλοι στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς για το μπαλκόνι του Παπαζό live με τον Ελληνικό 93,2. Εμείς κάθε πρωί βεβαίως ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, το ολοκληρωμένο άλμπουμ για το μπαλκόνι με αυτές τις πολύ αγαπημένες συνεργασίες. Και ελάτε να φέρουμε την Άνοιξη με την Δανάη και τον Παπαζό να διασκευάζουν το κορίτσι του Μάη.

0: Αυτά και άλλα πολλά την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνά, στο μπαλκόνι του Παπαζό, live με τον ελληνικό 93,2. Ελεύθερη είσοδο, αν δεν σας το είπα, οπότε πάρτε παρέα και ελάτε. Θα σας περιμένουμε όλες και όλους. Το ρολόι του ελληνικού 93,2 δείχνει 8 ακριβώς. Επιστρέφω αμέσως με ματιές στην επικαιρότητα. Δυστυχώς, αναγκαίο κακό, δεν μπορούμε να μην ρίξουμε και ματιές στο τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Όχι πολλά πράγματα, δεν θα αγχωθούμε. Ένα-δύο σημαντικά γεγονότα και μόνο. Εννοείται πως επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και με μία ώρα που φέρνει και προσκλήσεις για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Στην παρέα μας πάντα έχουμε και την Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει λοιπόν στο novibet.gr / στοίχημα. Επιστρέφω.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και μία ακόμα καλημέρα για τους καινούριους της παρέας. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Για ακόμα δύο ώρες μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Και αυτή την ώρα σας έχω προσκλήσεις για sold out θεατρική παράσταση. Λεπτομέρειες έρχονται σε λίγο.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Απρόσμενη ντροπή πυριαρχά χθες βράδυ, η διαδικασία απολογιών των δύο γιατρών από το Κολωνάκι που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση από λιποθυμικό επεισόδιο της κατηγορουμένης. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε και αρνήθηκε την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στην απολογία της φέρεται αντερή αρνητική στάση, εμένοντας στην αρχική της θέση ότι όλα έγιναν νόμιμα και πως έκανε ό,τι ήταν επιβεβλημένο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Τέλος, δεν έχουν τουρκικές ρητορικές προκλήσεις προς την Ελλάδα, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, να εξαπολύει απειλές κατά της χώρας μας και της Κύπρου και προειδοποιώντας την Αθήνα να αποφύγει προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόδιο, ενώ διαμήνυσε πως η Άγκυρα γνωρίζει καλά την ισχύ της όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις αλλά και στο πεδίο. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη συνεχίστηκε και χθες η δίκη για την υπόθεση. Συγκλώνησε με την καταθέση του ο πατέρας της Φραντζέσκας Μπέζα, το κορίτσι που ακούγεται στο επίμαχο ηχητικό να λέει πως δεν έχει οξυγόνο. Κοιτώντας τις άδειες καρέκλες των κατηγορουμένων, λύγησε όταν θυμήθηκε ότι προέδρεπε την κόρη του να χρησιμοποιεί το τρένο, θεωρώντας το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Νόμιμη έκρινε τη μαζική αποστολή SMS από το Υπουργείο Μεταφορών η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. 80 αυτοπολίτες είχαν διαμαρτυρηθεί για τη λήψη του μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση συγκατάθεσή τους και ζήτησαν από την αρχή να διερευνήσει την νομιμότητα της επεξεργασίας. Ενώ ορισμένοι επεσήμαναν πως καθώς δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, δεν τους αφορούσε καν το μήνυμα. Πάμε και στα του καιρού. Το βλέπετε το σύννεφο έξω. Δεν θα φέρει βροχή προς το παρόν. Η θερμοκρασία όμως θα είναι σε καλά επίπεδα. Θα κοιμαθεί στο κέντρο της πόλης από τους 17 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ντομένικα μέσα στη βοή του δρόμου. Κάπου εκεί είστε κι εσείς πηγαίνοντας στη δουλειά, φαντάζομαι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε. Από όπου και να ακούτε Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Θέλω να σταθούμε λίγο σε μια είδηση που διαβάσαμε προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων και μπορεί να περνάει και λίγο έτσι στα ψηλά, αλλά είναι, νομίζω πως κρύβει μεγάλη παγίδα από πίσω. Για την υπόθεση της νομιμότητας της αποστολής SMS από το Υπουργείο Μεταφορών στους πολίτες, σε μηνύματα, σε κινητά τηλέφωνα. Έγινε μια ιστορία λοιπόν. 88 πολίτες που έλαβαν ένα μήνυμα το οποίο είχε να κάνει με το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου και για το πώς οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα μήνυμα πάρα πολύ σωστό για την ασφάλεια στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά ήρθε στο κινητό τηλέφωνο. Δραματρίθηκαν λοιπόν αυτοί οι 88 πολίτες, καταγγελίες έκαναν ότι πώς, με ποιο δικαίωμα και πώς σε δικό μου ιδιωτικό αριθμό μου στέλνει το Υπουργείο μήνυμα για το οτιδήποτε, όχι για αυτό. Και να σας πω και κάτι εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο κοινωνικό μήνυμα μπορεί να φτάσει στον κόσμο με 1.002 τρόπους. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει το διαδίκτυο, ενώ μπορεί να σου βγάλει διαφήμιση. Το μήνυμα θέλει το Υπουργείο μπορεί να το περάσει. Γιατί η δικαιολογία της αρχής, της αρμόδιας, της ανεξάρτητης αρμόδιας αρχής, ήταν ότι καλώς σε στάλει το μήνυμα, δεν είναι παράνομο, γιατί πρόκειται για ένα πολύ πολύ σημαντικό μέσο ενημέρωσης, το τι πρέπει να κάνει κάποιος για να διατηρήσει την ασφάλειά του στον δρόμο. Βάλε διαφήμιση στην τηλεόραση, φίλε μου. Βάλε διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Εύκολα γίνεται αυτό από το κράτος. Δεν χρειάζεται να μου στείλεις στον προσωπικό μου αριθμό, στον ιδιωτικό μου αριθμό μήνυμα. Ακόμα και αν είναι ένα καλό μήνυμα. Γιατί αυτό ανοίγει την πόρτα και για τα κακά μήνυματα. Αν δηλαδή έχει την δύναμη το Υπουργείο να μου στέλνει ό,τι θέλει στον προσωπικό μου αριθμό, χωρίς να έχω δώσει εγώ τη συνένεσή μου, μπορεί να μου έρθει ενημέρωση για κάτι το οποίο μπορεί να αφορά δικό μου χρέος. Κάτι λέω τώρα εγώ, ιστορίες που. Όχι πως δεν τις έχουμε ζήσει, γιατί έχουμε δει με πόση βιαιότητα φέρονται σε ανθρώπους που μπορεί να χρωστάνε, που μπορεί να έχουν εκκρεμότητες. Λοιπόν, ανοίγει μια πολύ μυστήρια πόρτα, ένα πολύ μυστήριο παραθυράκι ως προς την ιδιωτικότητα των συσκευών που έχουμε όλοι στα χέρια μας, του κινητού μας τηλεφώνου, τα οποία κινητά τηλέφωνα πρέπει να έχουν τη δικιά μας συνένεση για να λαμβάνουν τέτοια μηνύματα. Τέλος. Τρόπος να περάσει το μήνυμα του Υπουργείου υπάρχει, τα πάμε και προηγουμένως. Όχι στα κινητά μας τηλέφωνα. Αναβήσει τώρα στον Ελληνικό.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.
1: Η αγάπη δέντρο και καρπός ο σασμός. Ο Γιάννης Κώστας, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν συγκλονιστικό στιχουργό, υπογράφει τους στίχους σε πάρα πολλά τραγούδια τα τελευταία χρόνια. Ο Σασμός είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο σαν τραγούδι, αλλά και γενικότερα σαν άλμπουμ, σαν soundtrack της πολύ γνωστής τηλεοπτικής σειράς, η οποία κλείνει 5 χρόνια πια. Πάνε 5 χρόνια και ακόμα τα τραγούδια ακούγονται δυνατά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10, μαζί και στο δρόμο για τη δουλειά και στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα 20 μετά από τις 8, το ποτάμι στα κόκκινα, υπομονή, η Αττική οδός προς αεροδρόμιο επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις. Με κίνηση πολύ κάθοδος της Κηφισίας αυτή την ώρα σε Μαρούσι και Χαλάνδρη, η άνοδος στο ψυχικό θέλει υπομονή. Προσέχουμε την κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, προσέχουμε την Κατεχάκη πια. Με κίνηση πολύ και το κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου, η Πειραιώς στην άνοδο, η Λεωφόρος Συγκρού στο ρεύμα νόδο από τη Νέα Σμύρνη αρχίζει και έχει κολλήματα. Η Ηλιουπόλεως προς Αθήνα, η Βουλιαγμένης εκεί κοντά στην Αργυρούπολη θέλει υπομονή. Η Γλυφάδα επίσης έχει καθυστερήσει στο ύψος της Ηλιουπόλεως, της Ηλιούπολης, συγγνώμη. Αχ, καλά. Η Γλυφάδα επί της Βουλιαγμένης. Δε, το σύστημα ακόμα δεν έχει επανέλθει. Θα τα λέμε και αυτά. Με κίνηση στην παραλιακή επίσης, πριν το Καλαμάκι πηγαίνοντας προς Πειραιά. Με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι αυτή την ώρα. Συγκλονιστική φωνή έρχεται. Τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 90. Από αυτά που αγαπάμε να ακούμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούμε Γιώργο Μαζονάκη πια, έτσι δεν είναι? Αγαπημένη μας στιγμή το 2001 αυτό το τραγούδι, και με τις εξελίξεις να τρέχουν για την υπόθεση του θανάτου του. Στη φυλακή οι δύο γιατί του Κολυνακίου για το θάνατό του, μετά από μια απολογία μαμού 18 ώρων και με πάρα πολλά ευτράπελα. Κατέρευσε η γιατρός που κατηγορείται, διακόπηκε και η απολογία του συζήτου, τα λέγαμε και προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα να πούμε ότι έχουν έρθει σε πλήρη αντίθεση τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας με όσα ισχυρίζονται οι δύο γιατροί, και η απολογία.

φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη έκθεση για αυτά τα δύο πρόσωπα στο φως. Το θέμα είναι να έρθει η δικαιοσύνη, το θέμα είναι να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν για αυτή την ιστορία που λίγο πολύ μας έχει αγγίξει όλους. Επιστροφή στο 1986 στη φωνή της Χάρης Αλεξίου.

0: κοντά στο χώμα.
1: Η Big Slack, σαν το τελευταίο του άλμπουμ εδώ στην Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Και από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας, το θέμα Μαζονάκη σας έχει αγγίξει με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και ένα από αυτά που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και ταυτιζόμαστε με αυτό, είναι αυτή η αίσθηση που υπάρχει ότι δεν είμαστε προστατευμένοι στα σημαντικά ζητήματα. Μου γράφει εδώ η Ζωή πως το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί σαν αυτούς τους γιατρούς που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Στην κατάσταση που βρίσκεται κάποιος ασθενής, τους κοροϊδεύουν για να πάρουν χρήματα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που ο ανώνυμος κόσμος που εξαπατήθηκε να το δηλώνει και να γίνει έλεγχος. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα είχαν προχωρήσει τα πράγματα όπως τώρα. Μάλλον όχι, απογοήτευση μου γράφει η Ζωή. Και νομίζω ότι είναι το γενικό κλίμα, η γενική αίσθηση που υπάρχει, ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης το θύμα σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ήταν μία ακόμα ιστορία που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτή η αίσθηση της απογοήτευσης και το ότι είμαστε βοήθητοι στα πάντα πρέπει να διαμορφωθεί διαφορετικά. Όχι για εμάς, για τα επόμενα παιδιά, για τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στη ζωή και που πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά αυτοί που έχουν τη δύναμη και την εξουσία. Και θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει μάθημα το πάθημα, έως ένα σημείο τουλάχιστον. Αφού μιλάμε για νέα παιδιά, για παιδιά που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, να σας θυμίσω ότι πρέπει να τα φορτίσουμε θετικά και να τα φορτώσουμε με την καλή έννοια, με όσο περισσότερα εφόδια γίνεται και με όση μεγαλύτερη βοήθεια μπορούμε. Η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας βοηθάει σε αυτό με το ΔΕΗ My Home for Students, αυτό το νέο φοιτητικό πρόγραμμα με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση στην ενέργεια, αλλά και με πολλές παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Όλα αυτά από την ΔΕΗ, γιατί φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο ΔΕΗ.gr. Και εγώ επιστρέφω και με Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά και με προσκλήσεις διπλές για μία ακόμα από τις πολλές παραστάσεις που έχει ανοίξει τις πόρτες για εσάς ο Ελληνικός 93,2. Για ακούστε τι έρχεται.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Δεν το βασικά το ήλιος, παρά τα πυκνά σύννεφα έξω, σε κάποιες περιοχές έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με την πυκνή συννεφιά. Εδώ κάτι γίνεται, κάτι προσπαθεί να κάνει. Αυτή είναι και η μάχη του ήλιου με το σύννεφο και το σκοτάδι, και το βλέπεις και μεταφορικά στη ζωή αυτό. Πάντα στη ζωή προσπαθεί να κερδίσει το φως. Τις περισσότερες φορές τα καταφέρνει. Ακόμα όμως και αν χάσει κάποια μάχη, δεν σημαίνει πως έχει χάσει τον πόλεμο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την καλημέρα μου σε εσάς που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά. Ελάτε να δώσουμε παράταση στο καλοκαίρι. Μπορούμε λίγο ακόμα να βρεθούμε στο θέατρο Άλτσος για να απολαύσουμε το απόλυτα καλοκαιρινό musical με την υπογραφή στα κείμενα του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με ένα υπέροχο κάστη, Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτζέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φεργαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και ο Γιώργος Λιβάνης να τραγουδά τόσο όμορφα τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Αυτό είναι το αγοριό απέναντι για λίγες παραστάσεις ακόμα. Ελάτε να πάμε και την Παρασκευή. Τι λέτε, 8:30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανοίγω κωδικό, στείλτε μου τα μηνύματά σας τώρα. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή μόνο στο Viber στο 6984-932-932 για να απολαύσουμε, να γελάσουμε και να τραγουδήσουμε τραγούδια όπως αυτό από τα πολλά ξέχαστα του Μίμη Πλέσα. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο, διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή το βράδυ στις 8:30 στο Viber η αποστολή. Στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

από τους πολύ σημαντικούς δίσκους της Δήμητρας Γαλάνη, το Meta Ace, η συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Βίτα, δηλαδή. Εδώ μαγικά και η φωνή του Μάνου Λοΐζου. Σε ένα τραγούδι που ξαναγεννήθηκε το 2001 με ηλεκτρονικό ήχο, πάντα όμως με τα βασικά μαγικά συστατικά να είναι εκεί και να το καθιστούν ακόμα ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.

0: Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος του ελληνικού 93,2. Τόσο διαφορετικά ηχοχρώματα χωράνε μαζί. Όλα τα καλά τραγούδια της ελληνικής μουσικής είναι συγκεντρωμένα στον ελληνικό και όλες οι φωνές που αγαπάμε χωρίς αποκλεισμούς. Αρκεί το τραγούδι κάτι να έχει να μας πει. Δημήτρης Μιλιόγλου μπροστά στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα για μία περίπου ώρα ακόμα. Να σας πω ότι η επόμενη ώρα φέρνει και το γευστικό διαγωνισμό, φέρνει και ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως πάντα με πολύ συγκεκριμένη δοσολογία, ίσα ίσα να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς να χωθούμε. Εξάλλου, ο λόγος που υπάρχουμε στον αέρα είναι να φτιάχνουμε τη μέρα μας και όχι να προστίθουμε περισσότερα βάρη και περισσότερα άγχη στην ίδια χωμένη καθημερινότητά μας. Στην παρέα μας πάντα και η Novibet, η Novibet που έχει τον δωροτροχό με 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Οπότε μπείτε και εσείς στην Novibet για να γυρίσετε τον τροχό της και να βγείτε κερδισμένοι. Το ρολόι στον ελληνικό 93,2 δείχνει 9 ακριβώς.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Σπύρος Κέσαρης. Που είναι η αγάπη.

0: ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνο η αγάπη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και σε μία ακόμα μεγάλη καλημέρα, σε μία ώρα που θα είναι γεμάτη από τις φωνές που αγαπάμε, γεμάτη θετική ενέργεια, γεμάτη με την παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
9: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Απρόσμενη ντροπή πήρε αργά χθες βράδυ διαδικασία απολογιών των δύο γιατρών από το Κολωνάκι που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προκληθήκε αναστάτωση από λιποθυμικό επεισόδιο της κατηγορουμένης. Η γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν σε κακή κατάσταση, έκλαιγε και αρνήθηκε την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στην απολογία της φέρεται να τηρεί αρνητική στάση, εμένοντας στην αρχιτική της θέση ότι όλα έγιναν νόμιμα και πως έκανε ό,τι ήταν επιβεβλημένο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Τέλος, δεν έχουν τουρκικές ρητορικές προκλήσεις προς την Ελλάδα, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελίκ, να εξαπολύει απειλές κατά της χώρας μας και της Κύπρου και προειδοποιώντας την Αθήνα να αποφύγει προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ διαμήνυσε πως η Άγκυρα γνωρίζει καλά την ισχύ της όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις, αλλά και στο πεδίο. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία στα Τέμπη, συνεχίστηκε και χθες η δίκη για την υπόθεση. Συγκλώνησε με την καταθέσή του ο πατέρας της Φραντζέσκα Αλπέζα, το κορίτσι που ακούγεται στο επόμενο βίντεο να λέει πως δεν έχει οξυγόνο. Κοιτώντας τις άδειες καρέκλες των κατηγορουμένων, λύγησε όταν θυμήθηκε ότι προέτρεπε την κόρη του να χρησιμοποιεί το τρένο, θεωρώντας το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Νόμιμη έκρινε τη μαζική αποστολή SMS από το Υπουργείο Μεταφορών η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. 88 πολίτες είχαν διαμαρτυρηθεί για τη λήψη του μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση στην κατάθεσή τους και ζήτησαν από την αρχή να διερευνήσει την νομιμότητα της επεξεργασίας. Ενώ ορισμένοι επεσήμαναν ότι καθώς δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, δεν τους αφορούσε καν το μήνυμα. Στα του καιρού τώρα τα βλέπουμε τα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 17 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Πορτοκάλλου από τις αρχές της δεκαετίας του 90 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Στα 12 μετά από τις 9 το ρολόι μας. Και είναι ωραίο που βάζουμε πρόγραμμα πια για συναντήσεις, να βρισκόμαστε να τα λέμε. Έχουμε βάλει προγραμματισμό για την Κυριακή για το μπαλκόνι του Παπαζό live με τον Ελληνικό 93,2. Θα σας περιμένουμε εκεί Κυριακή απόγευμα. Αλλά έχουμε πρόγραμμα και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βασικά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, 3 και 4 του μήνα. Έρχεται το 18ο Greece Race for the Cure και φυσικά ο Ελληνικός θα δηλώσει για άλλη μια φορά παρόν. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε αυτή την ξεχωριστή διοργάνωση με την μοναδική αξία. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, θα μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Ενώ την Κυριακή θα τρέξουμε 5 χιλιόμετρα ή θα περπατήσουμε 2 χιλιόμετρα. Το έχω ξαναπεί, σημασία δεν έχει το τι θα κάνεις από τα δύο. Σημασία έχει να συμμετέχεις και να είσαι εκεί. Οπότε επειδή οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μην ξεχνιέστε greeceRace.gr. Για να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε κι εσείς κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Η παρέα μας θα είναι εκεί, ο Ελληνικός θα είναι εκεί και ελπίζω να δω και εσάς εκεί. Και το Σάββατο και την Κυριακή ειδικά, για να περπατήσουμε, να τρέξουμε παρέα, να τρέξουμε για τους ανθρώπους που είτε έχουμε στο περιβάλλον μας είτε δεν τους έχουμε, αξίζει να τρέξουμε για αυτούς. Επιστροφή στα τραγούδια μας και επιστροφή πίσω στο 2000.

0: Αγαπημένη δεκαετία του 80 μουσικά τουλάχιστον στον ελληνικό 93,2 ή 2002GR, αυτή που μόλις ακούσαμε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι στις 12 ακριβώς έχουμε στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ στην Αττική και μάλιστα στη μία έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Οπότε μπορεί όσοι κινήσετε στο κέντρο να βρείτε κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες δυσκολίες εκεί. Αυτά για να τα έχετε στο μυαλό σας από νωρίς. Πάμε να δούμε τι δείχνει και ο χάρτης αυτή τη στιγμή στα 21 μετά από τις 9. Δύσκολο το ποτάμι από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών κυρίως μέχρι και την έξοδο εκεί στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα με καθυστερήσεις έντονες, όπως και η Αττική Οδός κυρίως προς αεροδρόμιο με πολλή κίνηση. Η Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη θέλει υπομονή, προσέχουμε και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, η Μεσογείο στην άνοδο μέχρι το Χολαργό, η κάθοδος της Κατεχάκη χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης, αναδιαστήματα τα προβλήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας με καθυστερήσεις και το κέντρο της Αθήνας, στην Πανάγια Τσαλδάρη, στην Πειραιώς, στη Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Προσέχουμε και την Βασιλείος Κωνσταντίνου που έχει κινητικότητα εντονότατη την Αρδιτού. Την Ημιτού επίσης που θα βρεθεί με κίνηση και τη Φιλολάου στο Παγκράτη. Η Βουλιαγμένη σε καλή κατάσταση. Πυκνή ροή στην παραλιακή. Προσέχουμε κυρίως εκεί το κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου προς Πειραιά. Ενώ με κινητικότητα έντονη είναι και οι δρόμοι αυτή την ώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φωνή που λατρεύουμε, η Χάρης Αλεξίου, σε τραγούδι που της έγραψαν ο Ρους και ο Νίκος Μωραΐτης. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Η μαγεία της Μαρινέλλας και αυτή η χημεία με τον Κώστα Χατζή. Όσα χρόνια και περάσουν αυτό το τραγούδι, νομίζω πως θα είναι πάντα στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Έχουν περάσει ήδη 41 χρόνια από τότε που το πρώτο ακούσαμε σε εκείνο το άλμπουμ. Με τη φωνή της Μαρινέλλας και όχι μόνο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Προχωράμε στην ημέρα μας, προχωράμε στην Τετάρτη. Πάμε σε μια καλή είδηση που έρχεται από την Κέρκυρα. Εκεί όπου το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης στην Κέρκυρα εντόπισε και προστάτεψε 50 φωλιές καρέτα-καρέτα. Έγιναν δημόσιες σκαφές στην Κάνουλα, έφεραν κατοίκους και επισκέπτες κοντά στην επιστημονική έρευνα. Η πρώτη συστηματική παρακολούθηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα για το περιβάλλον, για τη φύση, σε μια εποχή που μετράμε μόνο απώλειες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και επειδή έχουμε δει και διάφορα βίντεο από το καλοκαίρι, ειδικά με τις καρέτα-καρέτα και με το πώς τα μικρά βγαίνουν και ψάχνουν το δρόμο τους να βγουν, να βρουν στη θάλασσα, έχουμε δει και κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι απαράδεκτες. Να νομίζει ο τουρίστας ότι η καρέτα-καρέτα παιχνιδάκι, κουρδιστό. Δεν είναι έτσι. Να περνάνε από πάνω τους κάποιες, να τις παρασύρουν. Θέλει μια προσοχή. Θέλει ένα σεβασμό. Και χαίρομαι που βλέπω ότι στην Κέρκυρα εκεί κάνουν πολύ σημαντική δουλειά γι' αυτό. Ελένη Τζαλιγοπούλου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μελίνα Μαβίδου, Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου,

0: Ένα ακόμα από τα project του Ελληνικού 93,2 που μας κάνει πάρα πολύ περήφανος. Είναι η νέα σκηνή που ψάχνουμε, βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε καινούργια παιδιά που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, που το φέρονται με σεβασμό, όπως φέρθηκε και η Μελίνα Μαβίδου που μόλις ακούσαμε στο Πόσο Σε Θέλω των Τερμητών, στους στίχους του Γιάννη Μπαξπυρόπουλου. Μια εξαιρετική διασκευή, εμπνευσμένη, σαν καινούργιο το τραγούδι, τρυφερό, ονειρικό. Ένα από τα πολλά που θα βρείτε στη νέα σκηνή, στο site μας, στο ελληνικός932.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Πολλά τα νέα παιδιά, πολλά τα νέα ταλέντα και ελπίζω να καταφέρνουμε να δίνουμε όλο και περισσότερο χώρο και χρόνο και στον αέρα μας στην επόμενη μέρα του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν η Μελίνα Μαβίδου από τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2 και έρχονται κι άλλα ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, Δημήτρης Μιλιόγλου πρόεδρος στον ελληνικό μέχρι τις 10, στην παρέα μας και η Novibet, η Novibet με τη νέα Novi League που προβλέπει δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει λοιπόν στο novibet.gr κάθε το στοίχημα. Μπες γενικότερα και ψάξε τον κόσμο της Novibet, γιατί εκεί συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

από την οικογενειακή υπόθεση του 1997, η μουσική του Αντώνη Βαρδί, τα λόγια του Αντώνη Ανδρικάκη, η φωνή του Γιάννη Βαρδί, μία από τις πρώτες επιτυχίες που του έδειξαν το δρόμο και του έδωσαν το πράσινο φως να συνεχίσει με περισσότερα δικά του τραγούδια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρόσθεσε ελληνικό για πολύ λίγο ακόμα. Ίσα-ίσα μέχρι να σας δώσω και σήμερα το Pizza Fan Combo της ημέρας που ξέρω πως το περιμένετε. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές γευστικές συνταγές από την Pizza Fan. Ανοίγω κωδικό μου, γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Εγώ να σας θυμίσω πως οι πίτσες της δεκαετίας του 70 έχουν επιστρέψει στην μαγική Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου και Βεζούβιος και Καναδιάνα και Vintage Special και με προσφορά. Πίτσα Vintage 8 τεμαχίων και ένα ψυχτικό 330 ml μόνο με 9,50 από τις προσφορές που μας έχει συνηθίσει η Pizza Fan. Για το δικό μας Pizza Fan Combo, Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Για να σας δω. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Πάμε λοιπόν και σήμερα να χορέψουμε σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο που λέγεται Αθήνα. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη, εύχομαι, χωρίς απρόπτα, χωρίς ευτράπλα, να πάει νεράκι η μέρα όπως την έχετε κανονίσει. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, το ξέρετε. Απλά είναι πώς εμείς το βλέπουμε και πώς εμείς το αντιμετωπίζουμε. Είναι τόσες οι ιστορίες που συμβαίνουν εκεί έξω. Και θέλω να σας μιλήσω πριν φύγω για τις πιο σημαντικές ιστορίες. Σημαντικές ιστορίες που έρχονται από τη ΔΕΗ και δεν είναι δικές τις ιστορίες. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Είναι η ιστορία των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς τους. Είναι αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της και τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον αλλά και το πολιτισμό. Διαβάστε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Και εμείς θα έχουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες από αύριο. Να είμαστε καλά που θα είμαστε πάλι εδώ πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς. Δεν φεύγετε, έρχεται η καλύτερη συντροφιά για τη δουλειά και για τις ώρες αιχμής. Η Έλληνα Δημητράκη θα είναι στην παρέα σας. Εμείς αύριο πάλι στις 7. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως σήμερα έξω, okay, μπορεί να μην είναι και τόσο υπέροχη μετεωρολογικά. Σίγουρα όμως είναι όλοι δικοί σας. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Φιλί τεράστιο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Εδώ είμαστε με τα τραγούδια μας, με τις καλημέρες μας, με τα λόγια μας για να καλοδεχτούμε και την Τετάρτη. Καλημέρες, καλημέρες λοιπόν σε όλη την παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Ωραίο μότο για να ξεκινήσει η μέρα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή. Πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Για να καλωδευτούμε και την Τετάρτη. Φτάσαμε Τετάρτη. Και από το 1989 στο σήμερα, άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά τον μπλόκο στις σαουδαραβικές παραγωγές, το είπα. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων λόγω πιέσεων στο πετρέλαιο, φόβοι για την επάρκεια στην αγορά ενέργειας. Πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αρνούνται το δόλο και μετακυλίουν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε στάση εργασίας προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στη μία είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ανοίγει σήμερα και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ.

Σβήσε εδώ Φεγγάρι που κυκλοφόρησε το 2005 στο άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου», ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη και φυσικά με τη φωνή του Δημήτρη, του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Φύγαμε εκεί έξω να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Ρέντι στην Κάθοδο και στην Άνοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας έχει καθυστερήσει στην Άνοδο αρκετές από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Καλλιρόης, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Πυκνή ροή έχουμε και στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, και εσύ με ξέρεις πιο πολύ από το 2023 και επιστροφή στο σήμερα εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε εκτός συνόρων. Αναχαιτίστηκε ντρόουν τον Χούθη πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ναό αέριο χώρο πάνω από την Ιερή Πόλη της Μέκκας. Νέες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε πακέτο βοήθειας ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τραγωδία στη Γάζα, τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση κτηρίου, την ώρα που ο ΟΗΕ ζητά πλήρη πρόσβαση για έρευνες. Ιστορικό χαμηλό για την Αμερικανική Δημοκρατία. Έχουμε διεθνής έκθεση. Προειδοποιεί ότι οι δείκτες της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών. Και τέλος, ο ΟΗΕ απευθύνει επίγουσα έκκληση για την λήψη μέτρων ελέγχου του AI. Και θα σταθούμε λίγο εδώ, γιατί βγαίνουν και νέες έρευνες διαρκώς με νέα στοιχεία. Ένας πρώην εργαζόμενος της Google DeepMind, λοιπόν, έγινε τη Δευτέρα ο τελευταίος ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τονίζοντας πως ο χρόνος που μας απομένει για να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να τελειώνει. Επιστήμονας τώρα της Anthropic σχολίασε στη συνέχεια τις δηλώσεις αυτές, αναφέροντας ότι έχει δίκιο και επισημένοντας ότι ο ίδιος θεωρεί πως υπάρχουν πιθανότητες άνω των 10% η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που σχεδιάζουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να κρούν το κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ίδιας της ανθρωπότητας, η συζήτηση πάβει να θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το αν θα προλάβουμε να θέσουμε τα απαραίτητα όρια ασφαλείας προτού η κατάσταση ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Μια θάλασσα να φύγουμε είναι ό,τι πρέπει. Πρωινό Τετάρτης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Άστατος και φθινοπορεινός ο καιρός. Σήμερα με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και τμήματα των νοτίων και δυτικών περιοχών της χώρας μας. Για την Αττική μας ο καιρός επιφυλάσσει λίγες τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα για ασθενείς βροχές όμως, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα είναι ενισχυμένοι αγγίζοντας τοπικά τα 6 μποφόρ και κρατώντας τη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ανάμεσα στους 19 και 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο πάντως θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η τάση τώρα για τις επόμενες ημέρες, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε και παρακάτω, δείχνει γρήγορη βελτίωση και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Για αύριο, ας πούμε, ο καιρός καθαρίζει σχεδόν παντού. Την Παρασκευή η βελτίωση σταθεροποιείται και το Σαββατοκύριακο το καλοκαιράκι κάνει ένα μικρό comeback με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Οπότε ετοιμαζόμαστε να το χαρούμε. Ίσως και οι τελευταίες βουτιές, θα δείξει βέβαια και στη συνέχεια, ανάλογα με τον καιρό, εξαιρούνται πάντα οι χειμερινοί κολυμβητές που δεν τους επηρεάζει ο καιρός. Πάμε για τη συνέχεια.

0: Κάπως έτσι. Η Νατάσα Αμποφίλιου, υπέροχη Νατάσα Αμποφίλιου στο μέτρημα, με τη μουσική του Θέμη Καρμορατίδη και τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2, δεύτερη ώρα. Και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Πολύ ωραία πρόταση, παύλα δράση για καλό σκοπό και φυσικά πάντα τα πολλά πολλά τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εφημερές αγάπες και αλκυστής πρώτο ψάλτη, μια πιο έντεχνη αίσθηση σε ένα τραγούδι που γράφτηκε από έναν κατεξοχήν λαϊκό τροβαδούρο, το Γιάννη Πάριο βεβαίως. Μια εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ και συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικές επιτυχίες της αλκυστής πρώτο ψάλτη εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Και είναι η στιγμή να ξεκινήσει το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η μέρα λοιπόν, η σημερινή, ξεκινάμε μια μεγάλη επανάσταση, καθώς το 1810, σαν σήμερα, το Μεξικό αποφασίζει να αποχαιρετήσει τους Ισπανούς και να κηρύξει την ανεξαρτησία του, καθιερώνοντας τη σημερινή μέρα ως τη μεγάλη εθνική του γιορτή. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το 1904, σαν σήμερα πάντα, η επανάσταση γίνεται συγκοινωνιακή στην Αθήνα, αφού ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά ηλεκτροκινείται, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές το να είσαι στην πρίζα είναι ξεκάθαρη πρόοδος. Καθώς οι δεκαετίες περνούν, το χιούμορ μπαίνει στην καθημερινότητά μας με έναν μάλλον γκρινιάρικο αλλά και αξιολάτρευτο τρόπο. Το 1934 λοιπόν ο Ντόναλντ Duck κάνει τον ντεμπούτο του σε κόμικ εφημερίδας, φέρνοντας τις πάπιες στο προσκήνιο της pop κουλτούρας. Πίσω στα δικά μας τώρα, 1978, και σαν σήμερα η ελληνική νομοθεσία κάνει ένα σημαντικό και ευαίσθητο βήμα εξυγχρονισμού, καθώς νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μέρα όμως έχει και έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Το 1950 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος στιχουργός Κώστας Τρυπολίτης για να ντύσει τις σκέψεις μας με στίχους γεμάτους νόημα. Αντίθετα, το 1977 η Παγκόσμια Όπερα χάνει την μεγαλύτερη φωνή της, καθώς η Μαρία Κάλλας φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας την τελευταία της υπόκληση να αντυχεί για πάντα κάθε τέτοια μέρα. Μια μέρα γεμάτη ελευθερία, κίνηση, κινούμενα σχέδια αλλά και αθάνατη τέχνη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν η μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη συνάντησε τους στίχους της Ελένης Σιώγα. Ένα διαχρονικό soundtrack για τις νύχτες που κόβουν την ανάσα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 χωρίς αναπνοή. Προχωράμε και πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, άριστα τα πράγματα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Ελαιώνα και στο Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας με πυκνή ροή στην άνοδο από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, αρκετή κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και Αρδιτού και Σταδίου. Και πυκνή ροή βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Έλα ψυχούλα μου, ή το τραγούδι της Κάθριν. Το κομμάτι γραφτήκε ειδικά για την ταινία Ένας και Ένας το 2000 του Νίκου Ζαπατίνα, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κιμούλη και τον Νίκο Καλογερόπουλο. Στην ταινία ο χαρακτήρας της Κάθριν, μιας ξένης τουρίστριας που υποδίεται η αγαπημένη μας Ευελίνα Παπούλια, αποτελεί έναν καταλυτικό, σχεδόν ονειρικό έρωτο που σημαδεύει την πλοκή. Ο υπότιτλος το τραγούδι της Κάθριν προέρχεται ακριβώς από αυτή τη σύνδεση, δίνοντας έτσι στο κομμάτι αυτή την έντονα κινηματογραφική αύρα. Αν και ξεκίνησε ως soundtrack, το τραγούδι αυτονομήθηκε γρήγορα από την ταινία και αγαπήθηκε φανατικά από το κοινό. Παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ωραίες καταθέσεις της δημιουργικής συνεργασίας Λαβρέντη Μαχαιρίτσα Ισάκ Σούση. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova αναγνωρίζει αμέσως τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λοκομόντο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ? Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και της δεύτερης μας ώρας, πάμε να πούμε τα ωραία μας και σπουδαία μας. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event λοιπόν ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά και φέτος θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις, τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.

0: αυτή η αγαπημένη τριάδα που έρχεται με κάθε τρόπο να μας θυμίσει γιατί συνεχίζει να συγκινεί και να εξελίσσεται. Λοιπόν, εσωτερική και συγκινητική η Νατάσα Αποφιλιού στο Όλα Τέλεια, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για την απώλεια, για τη φθορά, για τους κύκλους που κλείνουν, για τον επίλογο των ανθρώπινων σχέσεων. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε όμως σε πολύ πολύ λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντου στην παρέα σας, ο Ελληνικός 93,2 αρχίζει τρίτη μας ώρα και έρχονται υπέροχη συνάντηση που σας ετοιμάζουμε, προσκλήσεις που σας έχω για ωραία βραδιά και πάντα τα πολλά πολλά τραγούδια
12: Ελληνικός
0: μας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Γιατί η μεγαλύτερη επανάσταση στις μέρες μας είναι να επιμένεις να αγαπάς. Η επιμονή του Κώστα Λιβαδά, του υπέροχου Κώστα Λιβαδά, με τη φωνή της Ελεονόρας Ζουχανέλη, πάντα στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένη. Και ήρθε η στιγμή για να σας δώσω τις προσκλήσεις σας. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι το περάσαμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και συνεχίζουμε και το Σεπτέμβρη δυναμικά με τη μουσική παράσταση. Αυτή τη φορά για προσκλήσεις για μουσική παράσταση σας έχω. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής διαδρομής και μας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά. Αυτό την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη λοιπόν υποδέχεται τον αγαπημένο τραγουδοποιό στη συναυλία 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες. Τραγούδια που αγαπήσαμε, ξεχωριστές συνεργασίες και σημαντικές στιγμές από μια απορία τριών δεκαετιών σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μνήμες και μουσικές. Μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε τον μοναδικό Χρήστο Θηβαίο, τότε τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 9 32 9 32 και γράφετε Θηβαίος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

Ήταν η Ήλια Πετρά με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα, του στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου, που κυκλοφόρησε το 2014 ένα τραγούδι που είναι βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Οκτάβιο Πας, από τα ωραιότερα ερωτικά ποίηματα που του χάρισε ως ένα βαθμό και το βραβείο Νόμπελ το 1990 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες και καλησπέρες βεβαίως, αν το προτιμάτε. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν δουλεύει, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε για τη βόλτα μας στην πόλη. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός έχει αυξημένη κίνηση στην κάθοδο από τους Αγίους Εναργύρους έως το Περιστέρι και στην άνοδο έχει πυκνή ροή από του Ρέντι μέχρι το Περιστέρι. Η Αθηνών μόνο στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ έχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο κέντρο τώρα έχουμε πυκνή ροή στη Σταδίου, αλλά καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και στις αρχές. Τώρα έχουμε πυκνή ροή στη Σταδίου, αλλά καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και στις

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ο Γιάννης Κότσιρας σε μία από τις πολύ αγαπημένες στιγμές των τελευταίων ετών, στη μουσική του Σταύρου Σιόλα, στους στίχους του Σταύρου Σταύρου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν δουλεύει. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε λοιπόν για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εγώ θα σας πάω στην ωραία μας συνάντηση. Στη συνάντηση του Ελληνικού μιλάω. Οι συναντήσεις λοιπόν του Ελληνικού με τους αγαπημένους καλλιτέχνες συνεχίζονται. Βγαίνουμε από το στούντιο για μία ακόμη φορά και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, και εκεί σας περιμένουμε στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό, με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο, για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και πολλοί άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Γλυκερία.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εμείς πάντως φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στο γνωστό μας ραντεβού στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η υπέροχη Sub 4 Ματσιόρι από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ελληνικός 93,2. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες την αρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

2002GR, είπες πως εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν εκεί όπου πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Είναι Τετάρτη, είναι μεσημέρι 16 Σεπτεμβρίου και όπως πάντα θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον ελληνικό μας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε. Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές.

Θέλω κοντά σου να μείνω και Ελευθερία Ρουβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή τα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2.
3: Κοίτα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2.

0: Νέρο στη Βάργα και Μάρθα Φριτζίλα με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Όπως πάντα, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα που στέλνετε. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. 6984-932-932. Πάμε τώρα στην Telecom που είναι κοντά μας συνέχεια. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Τάνια Τσανακλείδου, μια αγάπη μικρή με την υπογραφή του Μιχάλη Δέλτα. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra.

0: έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

Ψυχή, καρδιά, Μέλισσας Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτή την Κυριακή, οι άνθρωποι στην πόλη, στη Ρόζα, μια σπάνια συνάντηση με μια από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Ο σπουδαίος Κώστας Χατζής ανοίγει την καρδιά του στον υπέροχο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα σε μια συνέντευξη που μετατρέπεται σε μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή του Γκουστάβ Άθενς την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, εκεί θα είμαι, ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει έναν απολογισμό ζωής. Μέσα από τις ιστορίες θυμάται τις ιστορικές συνεργασίες του με τον Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του καταπληκτικού Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη, μια κατάθεση ψυχής από έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε γενιές και γενιές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και θέλω να σας αφιερώσω, να σας πω ότι κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε τώρα στο τραγούδι που θα σας αφιερώσω. Κοίτα εγώ, Γιάννης Χαρούλης και Νατάσα Μποφίλιο εδώ στον Ελληνικό.

τα καρφιά κι ο σέβεντας μια φυλακή. Κλά, ξεκλείδωσες τα κέντρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αντώνης Βαρδής, Χριστίνα Μαραγκόζη, θα προχωράμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή το 1977 η κορυφαία Ελληνίδα ψήφωνος του 20ου αιώνα και απόλυτη ντίβα του παγκόσμιου λουρικού θεάτρου, η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας έχει πει πολύ σπουδαία πράγματα για τη μουσική, πως η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που δεν γνωρίζει σύνορα και μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Επίσης έχει πει σε συνέντευξή της γιατί το κοινό είναι ο καθρέφτης μου. Αν μ' αγαπούν σημαίνει ότι τους έδωσα την ψυχή μου. Μαρία Κάλλας λοιπόν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977, 16 Σεπτεμβρίου. Εμείς είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Και την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, τα λέμε στην Οδό Αθηνάς στις 6, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό. Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη Οδό Αθηνάς μας περιμένει ο Παπαζό μαζί του, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, η Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνδες και πολλοί άλλοι. Είμαστε όλοι καλεσμένοι, η είσοδος είναι ελεύθερη, πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Πάνω Μουζουράκη και αυτή είναι η ζωή. Μείνετε κοντά μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
14: Είχα όλη

Τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου Κρήτη και στον μοναδικό Βασίλη Σκουλά. Τα αντίθετα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τα μηνύματά σας όπως πάντα γενναιόδωρα και υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακριά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Χαμογέλασε, πάει, πέρασε.

η Κιβωτός και Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και επόμενα δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο κατατμήματα. Αυξημένη κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Καλλιρόης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Καραδήμος με πνίγη του τη σιωπή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο διαγωνισμό μας για την παράσταση που θέλετε, το αγοριό απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Αυτή την Παρασκευή στις 8.30 παίζουν, ακούστε, Αλέξη Γεωργούλης, Ανταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφ, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, Νίκη Λάμ. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Εάν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας θέατρο Άλσος, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλά, δεν πρόλαβα να το πω. Και έρχονται κατά δεκάδες τα μήνυματά σας. Το αγοριό απέναντι λοιπόν στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, αυτή την Παρασκευή στις 8.30, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παθανασίου με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται λοιπόν στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και το στέλνετε στο 6984-932-932, στο Viber δηλαδή του Ελληνικού. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Διονύση Τσακνή και Φτιάξε Καρδιά Μου, το δικό σου παραμύθι. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

εδώ είμαστε λοιπόν στον ελληνικό 93,2 ελληνικός που στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άριος με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Θέλετε τώρα να ακούσουμε Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μανού?

0: Από ένα λάθος στο πλυντήριο προέκυψε το τραγούδι. Ροζ, λοιπόν, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι και η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά αν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι. Μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Φεύγω και Χάρης Αλεξίου, το τραγούδι μας έρχεται το 1980 από τον ιστορικό δίσκο Οξυμερών, στη μουσική ο Αντώνης Βαρδής και στους στίχους η Χάρης Αλεξίου και ο Αντώνης Βαρδής. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει την τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και έρχεται και ο Γιάννης Πλούταρχος. Παραμιλάει.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

γαλήνευσε η ψυχή μας. Χριστιβέως και αγάπη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση Ακαδημίας Πανεπιστημίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας Κηφισίας, πυκνή ροή και στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σου μιλώ και κοκκινίζεις, Γιάννης Χαρούλης, με την υπογραφή του Διονύση Σαββόπουλου. Χθες ο Γιάννης Χαρούλης έδωσε μια συναυλία στο Λυκαβητό, όπως πάντα πάρα πολύ πετυχημένη, και αποχαιρέτησε από σκηνή τον Γιώργο Μαζονάκη λέγοντας: πολύ στεναχωρέθηκα, ήταν ιδιαίτερο, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινό σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά ελεύθερα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χαρούλης θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο ένα μάθημα που πήρε από τον Γιώργο Μαζονάκη με αφορμή ένα βίντεο που είδα στο YouTube, που είδε στο ίντερνετ. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο: σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα. Να είσαι καλά, Γιώργη, καλό παράδεισο, κρίμα, κρίμα. Αυτά τα λόγια του Γιάννη Χαρούλη, που συνοδεύτηκα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό της συναυλίας του. Μπράβο στον Γιάννη Χαρούλη, που ξέρει να τιμά. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μπάση και Σπασμένο Καράβι.
2: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
4: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο και σε λίγο εδώ να απολαύσετε. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μίλτο Πασχαλίδη και Άτιμο Πράγμα η Τιμή.

0: ο λόγος να σέβεσαι, αδερφέ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Μιλτό Πασχαλίδη, άτιμο πράγμα η τιμή. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πήγε 4 και αυτή είναι η ώρα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να μιλήσουμε με τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι ρομαντικά παίρνω το μικρόφωνο σήμερα για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με το κόκκινο γαρίφαλο του Νίκου Ιγνατιάδη και τις μοναδικές φωνές του Γιάννη Πάριου και της Γιαρούλας Αλεξίου, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1985 από το άλμπουμ του Γιάννη Πάριου «Εγώ και εσύ». Εκεί ήταν, για να ξέρετε, και το ημερολόγιο μοναξιάς, το αριστούργημα αυτό. Το αγαπάω πολύ για αυτό το τραγούδι, αλλά και το «Μη γίνεις η αγάπη μου». Διονύσκας τώρα στην παρέα σας μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Ελληνικού 93,2. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά. Ένα δροσερό φθηνό πορεινό απόγευμα με ήλιο, λίγα συννεφάκια, θερμοκρασίες λογικές, θα έλεγα. Κάπως έτσι λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας, έτσι σαν φίλοι. Ελπίζω λοιπόν να είστε καλά. Αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μου, έχω ανοίξει το Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, το ή να συζητήσουμε. Εδώ είμαι εγώ για εσάς, εδώ και τα τραγούδια μας, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ.

συνοδηγός σας και αυτό το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας και στις εθνικές οδούς. Και το λέω αυτό γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών. Υπάρχει μια ανατροπή ταλίκας εδώ και αρκετά λεπτά στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Και καταλαβαίνετε τι έχει δημιουργήσει στην Αθηνών Κορίνθου. Κατά τα άλλα, τώρα μέσα στο Λεκανοπέδιο και μέσα στην πόλη, ο Κηφισός είναι άνοδο από την περιοχή του Ρέντι μέχρι και αρκετά ψηλά, θα έλεγα. Μέχρι τα Κτέλ έχει μποτιλιάρισμα πολύ δυνατό, θέλει υπομονή. Όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι από την Κηφισιά μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Προβλήματα και καθυστερήσεις έχουμε και στην Κηφισία και τη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Στο κέντρο της πόλης επίσης πάρα πολύ κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Ισταδίου ή σε όλο σε κάποια σημεία. Η Φιλελλήνων βλέπω εδώ, αλλά και η Στυλίδα στο κέντρο. Η Πειραιώς σε κάποια άλλα, η Ηλιουπόλεως, ο Καρέας, η Παραλιακή, το λιμάνι του Πειραιά. Απόγευμα με πολλή κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου.

0: Ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου ήταν οι λαθρεπιβάτες που μόλις μας τραγούδησαν απόψε, λέω, να μην κοιμηθούμε. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 δεν με νοιάζει τι ώρα θα κοιμηθείτε απόψε και τις άλλες μέρες. Αυτό που με νοιάζει και θέλω να το σημειώσετε είναι να ξυπνήσετε νωρίς την Κυριακή 4 Οκτώβρη, γιατί θα πάμε για περπάτημα και για τρέξιμο. Μιλάω βέβαια για το 18ο Greece Race for the Cure και ο Ελληνικός σας προσκαλεί και φέτος να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Η αγαπημένη διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά και υπενθυμίζει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Μπορούμε να κάνουμε όλη την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greekthrace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου να δώσουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως, σε νέο χώρο φέτος, μην μπερδευτείτε, για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Και φέτος ο Ελληνικός θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Σας αφήνω για λίγο, σκεφτείτε το, κάντε την εγγραφή σας. Επιστρέφω και ακούμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού, Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγάπη.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2. Μόνη αγάπη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

ζωντανή ηχογράφηση του 2003 και για το άλμπουμ μια διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ακούσαμε την Ανάσταση Θεοδωρίδου να τραγουδά Κώστα Χατζή. Μια χαμένη Κυριακή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και μια και αναφέρθηκα στον Κώστα Χατζή θέλω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή Άνθρωποι στην πόλη, στη Ρόζα, φιλοξενεί μια σπάνια συνέντευξη του Κώστα Χατζή. Μια συνάντηση από τις πιο εμβληματικές, θα το πω, και επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Ανοίγει την καρδιά της στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα σε μια συνέντευξη που μετατρέπεται σε μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Κυριακή, στη Ρόζα, στο Άνθρωποι στην πόλη, ο Κώστας Χατζής μιλάει στο Χρήστο Τζίφα. Και με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή του Γκουστάβ Άθεν στην Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει ένα απολογισμό ζωής. Γυρίζει το χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για το σκληρό ρατσισμό που βίωσε, αλλά και για την αστήρευτη δύναμη που του έδωσαν οι γονείς του. Και θυμάται βέβαια ιστορίες και συνεργασίες όπως με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Στράβο Ξαρχάκο, τον Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην πόλη. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι πολύ μεγάλο τραγούδι που έρχεται από το 1994, από το άλμπουμ Παρέα με έναν ήλιο, σε μουσική Μάριου Τόκα και στίχους Φίλιππου γράψα, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά για τον Αύγουστο που μου χρωστάς.

0: Και η αλήθεια είναι ότι η μελαγχολία του φθινοπόρου κρύβει πολλές ομορφιές, αρκεί να τις ανακαλύψουμε. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 είμαστε πάντα και εδώ θα επιστρέψω πολύ γρήγορα για να πούμε μαζί στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε και Χάρη και Πάνο Κατσμίχα, θα ακούσουμε Pix Lux, θα ακούσουμε και Κώστα Τούρνα.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλας 5 και είμαστε μαζί εδώ στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρυθμούς και Εξαιρέσεις στον Ελληνικό 93,2, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ μοιραζόμαστε τραγούδια και στιγμές. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Διάβαζα πριν μια είδηση που έρχεται από, από μακριά, θα σας πω μετά που, και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ανακάλυψα λοιπόν μια χώρα που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν. Δεν την ανακάλυψα εγώ ακριβώς, στο διαδίκτυο το βρήκα. Λοιπόν, είτε περιμένουν, λέει, το τρένο, είτε χαλαρώνουν μόνοι σε μια καφετέρια, είτε είναι στο σπίτι πριν κοιμηθούν, είτε με τον απογευματινό τους καφέ, οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης αποκτούν πλέον ένα μικρό οικονομικό κίνητρο για να κάνουν αυτό που γίνεται, λέει, όλο και πιο σπάνιο τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη: να διαβάζουν βιβλία. Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε αυτό το μήνα αυτή την εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής συνήθειας και προσφέρει χρηματικές ταμιβές σε όλους όσοι καταγράφουν το χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση μέσω κυβερνητικής πλατφόρμας. Ουσιαστικά δηλαδή διαβάζουν βιβλίο, αλλά χρησιμοποιούν και το κινητό δίπλα για να δηλώσουν το χρόνο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, ούτε πόσα χρήματα βγάζουν. Πάντως πρέπει να διαβάζουν 15 λεπτά την ημέρα και μία φορά για να το δηλώσουν στην πλατφόρμα. Έτσι κάτι λέει για να ψάχνει τρόπους η κυβέρνηση Σιγκαπούρη για να κάνει τους νέους να απομακρυνθούν από τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, και ανάμεσα αυτούς τους τρόπους ανακάλυψε και το διάβασμα επιπληρωμή. Δεν είναι άσχημο τώρα που το ακούω, πολύ καλό το βλέπω, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να περιμένουμε να μας πληρώσουν για να διαβάσουμε ένα βιβλίο.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: το ταξίδι.
1: Για πάμε τώρα στο δικό σας ταξίδι στους δρόμους της Αθήνας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως βλέπω αυτό το απόγευμα. Μποτιλιαρισμένοι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο. Πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχει και ένα τροχαίο στη Βασιλή Σοφίας κατεβαίνοντας μετά την Παπαδιανοπούλου και έχει δημιουργήσει έτσι ένα χάος και αυτό. Βλέπω Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Συγκρού, η Βουλιαγμένη σε πολλά σημεία. Γενικά το κέντρο πάρα πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και η Σταδίου επίσης όπως βλέπω εδώ. Η Λεωφόρος Αθηνών με αρκετή κίνηση και στην έξοδο, τμηματικά και στην είσοδο. Αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Μποτιλιάρισμα ψηλά στην εξοδό τη Λυκόβηση και εκεί υπάρχει ένα τροχαίο. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, την Κηφισίας, την Ηλιουπόλεως, στην Παραλιακή, στον Άλυμο, στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικά η παραλιακή, μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θυμείτε το 1992 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε τις θάλασσες των Μάριου Τόκα και Σαράντι Αλιβιζάτου από το άλμπουμ σταθμό «Η Εθνική Μας Μοναξιά». Εκεί και το ομώνυμο βέβαια τραγούδι.

0: εκεί και το Σαναριστό στη Θεσσαλονίκη, εκεί και το Μια Στάση εδώ, που θα κάνουμε κιόλας τώρα, για να επιστρέψω σε λίγο και να ακούσουμε, να θυμηθούμε μάλλον, τους Ντομένικα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης.

στο κόμπο κυφυσίας επάνω σου τρακάρουν. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

46 χρόνια έχουν περάσει από το όταν η Χριστιανό τραγούδισε Κόζα Τουρνά και το Τι να μας κάνει η νύχτα από το ομώνυμο άλμπουμ, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο, λίγο πριν συμπληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα μαζί στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, και θέλω να σας δώσω ραντεβού για την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, αυτή την Κυριακή παιδιά, όπου με αφορμή την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε με τον Ελληνικό στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Όπως σας είπα, με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο συγκεκριμένα από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο, εκεί στην Αθηνάς, για μια μουσική συνάντηση που σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε εύκολα. Μαζί με τον Παπαζό, στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Εκεί θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες, η Αμάλ, η Άρτεμις και άλλοι πολύ. Ραντεβού λοιπόν στον εδώ Αθηνάς, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 6 το απόγευμα. Όλοι είστε καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, για να ξέρετε. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας εκεί που πρέπει να είναι. Εσπέρνετε την παρέα σας και ελάτε σε αυτή την κυριακάτικη όμορφη βόλτα.

0: Ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν τις 6. Μόλις επιστρέψουμε και στην τρίτη ώρα θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Άλκη στην Πρωτοψάλτη, θα ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε και Νατάσα Αποφίλιου. Μείνετε εδώ.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Από τις 4 μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άλλες στιγμές, η ψυχή μας καίνει, τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Γράφει ο ίδιος ο Φίλιππος Πλιάτσικας, βάζει ο ίδιος και τη μουσική. Ήταν η Big Slacks στο Γιατί, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το άλμπουμ του 1993, Ο Ήλιος του Χειμώνα με Μελαγχολή. Και εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας με ένα υπέροχο φθινοπορεινό ήλιο αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μέχρι τις 7 μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε και να μοιραστούμε.

με θέσιο ή όχι βγαίνουμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Την ίδια ώρα θα φτάσουμε. Με καθυστέρηση όσοι είμαστε στην Αττική Οδό αλλά και στην Κηφισίας κατεβαίνοντας, γιατί μετά το Μαρούσι έχει αρκετή ως πολλή κίνηση. Όχι ότι δεν έχει την άνοδο σε κάποια σημεία, κυρίως εκεί στο ψυχικό. Το κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Γύρω δρόμοι γύρω από το κέντρο επίσης. Η παραλιακή. Ο Κηφισός από χαμηλά στο Μοσχάτο μέχρι και τα Κτέλ ταλαιπωρεί. Και όλους όσους ανεβαίνουν και περισσότερο και αυτούς που κατεβαίνουν σε κάποια σημεία ψηλά εκεί στη μεταμόρφωση. Η Βάση Κοροπίου με λίγη κίνηση, η Λιουπόλεως, η Βουλιαγμένης, ο Καρέας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μαριάννα Πάπο Μακαρίου, σε έχω, δεν σε έχω, από το αφιέρωμα του Ελληνικού 3,2 στο Μανώλη Λιδάκη, από τα soundtracks του Ελληνικού, που μπορείτε να βρείτε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Αν δεν το έχετε ακούσει, μόλις τώρα καταλάβετε, έχετε καταλάβει τι έχετε χάσει. Μπορείτε να δείτε όλα τα soundtracks του Ελληνικού 3,2 της περασμένης σεζόν εκεί στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, και υπομονή, φέτος έρχονται κι άλλα πολύ περισσότερα. Με Γιάννη Κότσερα θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας

0: με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγο πριν το τέλος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και που στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Μπορείτε λοιπόν να γίνετε και εσείς φέτος συνοδοιπόρος και να αφιερώσουμε όλοι μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η διοργάνωση φέτος μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως, με νέο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους και βέβαια νέες διαδρομές. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, την αλληλεγγύη και τη στήριξη. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος εκεί, όπως κάθε χρονιά, γιατί αυτή η προσπάθεια αξίζει να τη μοιραζόμαστε.

0: Μόλις μπήκε στο στούντιο ο Κωστής Λιμπερόπουλος, θα είναι μαζί σας εδώ μέχρι τις 10 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Έχει ζέστη έξω. Γύρισε, επέστρεψε η ζέστη. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα είμαστε μαζί εδώ. Θα πείσουμε τη μουσική να μας πάει αυτή όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Διονύση Καστόρα για την παρέα σας και σήμερα. Να περάσετε όμορφο και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται. Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 όπου και αν βρίσκεσαι. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες του Δημήτρη Μητροπάνου και από τη δεκαετία του 80, από τον δίσκο του Δημήτρη Μητροπάνου με τίτλο «Τα νυχτέρια μας» το 1985, σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Λάκη Τεάζη. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr για τους online. Και στις δύο περιπτώσεις ο Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο για τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. 69-84-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα. Και συνέχεια στον αέρα μας με την Αναβίση.

Όσο βαθιά, όσο σκληρά ειλικρινής είναι η στίχη της και βαθιά ρομαντική ταυτόχρονα της Ματούλα Ζαμάνη σε αυτό το τραγούδι, αλλά τόσο είναι και η ίδια. Η Ματούλα Ζαμάνη κάνει κάτι μοναδικό, τραγουδάει και επικοινωνεί με το κοινό με έναν πολύ δικό της τρόπο, συνδυάζοντας το τραγούδι και το stand-up comedy. Η Ματούλα Ζαμάνη με το τραγούδι της πριν στον ελληνικό 93,2 και συνέχεια με τους Pix Lux αμέσως τώρα.

0: Μία από τις αγαπημένες, πολύ πολύ αγαπημένες μας συνεργασίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος και υπογράφει φυσικά δημιουργικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Είναι ώρα για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι πολύ πολύ σύντομο. Θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τα ξύλινα σπαθιά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο στον ελληνικό 93,2 και εμείς μαζί με τον ελληνικό στις συναντήσεις μας βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας αυτή τη φορά, την Κυριακή που μας έρχεται 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε με τον ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Αφορμή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και παράλληλα η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Έτσι θα μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή, Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπίλι Κάρκ. Μια μουσική συνάντηση που φυσικά θα θυμόμαστε για καιρό. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε σας περιμένουμε όλες και όλους.

0: Η νύχτα μυρίζει για Σεμί μέχρι σήμερα, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα από το 1982. Τα λόγια του Σαράντι Αλιβιζάτου, η μελωδία του Μάριου Τόκα και βέβαια η χαρακτηριστική ερμηνεία του Θέμη Αδαμαντίδη, που μας έκανε να αγαπήσουμε το τραγούδι από την πρώτη στιγμή. Ελληνικός 93,2, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, και πάλι εδώ οι άλλες 2 ώρες γεμάτες στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόκρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στα ραδιόφωνα ο Ελληνικός 93,2. Στο μικρόφωνο και τα τραγούδια ο Κωστής Λιμπερόπουλος και ο Δημήτρης Μητροπάνος, αμέσως τώρα για μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου με ένα τραγούδι που έγραψε ίδια τους στίχους και έντυσε με μουσική ο Αντώνης Βαρδής, ήταν στον ομώνυμο δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1980. Και τώρα θα περάσουμε σε μια αγαπημένη μας μπαλάντα από τις Μέλισσες, σε μουσική από τις Μέλισσες και στίχους. Εδώ είναι συνεργασία Μελισσών, Μαρίας Παπαγεωργίου και Ζόζη Φράγκα.

Τι ωραίο τραγούδι. Χρήστος Τιβαίος, δεν είμαι άλλο στον ελληνικό 93,2 και θα πάμε σε ένα λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το αγοριό απέναντι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε έτσι κι αλλιώς όλοι. Εάν θέλεις να απολαύσεις ένα μοναδικό musical, τότε παίρνεις κινητό σου, έχω διπλές προσκλήσεις μέσω Viber. Θα στείλεις θέατρο Άλσος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται 18 του μηνός στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Δυνατάς Αμποφίλιου, με ένα τραγούδι με πολύ δυνατά μηνύματα, η αποδόμηση της τελειότητας, τα κοινωνικά πρέπει, όλα τέλεια λοιπόν σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, εδώ στον ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός 932.gr, συνέχεια με Γιάννη Κότσιρα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα ακόμα αγαπημένο μας τραγούδι στον Έρωτα Παρανοής, σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Νίκου Γρίτση, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 μέσα από το πολύ πολύ επιτυχημένο άλμπουμ του Γιώργου Μαζωνάκη με τίτλο «Κοίταμε». Θα μείνουμε σχεδόν στην ίδια χρονιά, άντε ένα χρόνο μετά, για να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, «Τις χίλιες σιωπές», που κυκλοφόρησε το 2002.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Από τις συναντήσεις με τον ελληνικό, η Γιώτα Νέγκα σε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου ολοκληρώνει τη δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 ακριβώς πάλι εδώ και πάλι μαζί για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, και στο επόμενο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και της Ρεβέκας Ρούση, ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σκοφαντική αυτή η απουσία, 1989, από το άλμπουμ Παλήρια της Δήμητρας Γαλάνη, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, σε μουσική του Στέφανου Κουρκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, εδώ στον Ελληνικό, και αυτό 93,2. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, υπέροχα μου πλάσματα, υπάρχουν διοργανώσεις που αξίζει τελικά να γίνονται παράδοση, και μία από αυτές έχει γίνει παράδοση και είναι το Greece Race for the Cure. Μαζί και ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος μαζί στο Greece Race for the Cure. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις. Χρειάζεται μόνο να θέλεις να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη μεγάλη γιορτή υγείας και ενημέρωσης των παιδίων του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπορείτε τώρα να μπείτε στο greecerace.gr για να δηλώσετε, να κάνετε την εγγραφή σας, να πάρετε κι εσείς μέρος και το Σάββατο και την Κυριακή, και ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Και επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μπάση και τον Χρήστο Μάστορα.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Η αδελφή Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος με ένα τραγούδι δικό τους στο νύχτο σε νύχτα στον ελληνικό 93,2. Θα πάμε τώρα στα 90's και μάλιστα στα μέσα των 90's, 1995-96. Ο Μακεδόνας, ο Κώστας Μακεδόνας, θα συνεργαστεί τότε με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Άρη Δαβαράκη, παρουσιάζοντας τον δίσκο, αγαπημένος δίσκος, Πάμε για Ορθοπεταλιές. Μέσα σε αυτό το δίσκο, μεταξύ άλλων, υπάρχει και το Κάτσε Καλά που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, αλλά δυναμώστε λίγο περισσότερο τα ραδιόφωνά σας.

2, βράδυ Τετάρτης 16 του μηνός, και θέλω να σας πω πως αυτή την Κυριακή που μας έρχεται στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη, έρχεται μια σπάνια συνάντηση με μια από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Ο σπουδαίος Κώστας Χατζής ανοίγει την καρδιά του στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή του Γκούστα Βάθενς την Παρασκευή 18 και Σάββατο, και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει έναν απολογισμό ζωής, γυρίζει το χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για τον σκληρό ρατσισμό που βίωσε, αλλά και για την αστήρευτη δύναμη που του έδωσαν οι γονείς του. Μέσα από τις ιστορίες του, λοιπόν, θυμάται τις ιστορικές συνεργασίες τους με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Μιλάει για την ξεχωριστή διαχρονική σχέση τους και τις ανεπανάληπτες στιγμές που μοιράστηκαν και στη σκηνή και τη δισκογραφία με τη Μαρινέλα, και αποκαλύπτει τις πτυχές του βιβλίου που γράφει αυτόν τον καιρό, καταγράφοντας τις σκέψεις, τις μνήμες και την παρακαταθήκη του. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και την φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Μια κατάθεση ψυχής, λοιπόν, από έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε γενιές και γενιές, από τον Κώστα Χατζή στο Χρήστο Τζίφα, στην Ρόζα, στο Άνθρωποι στην Πόλη, αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, μπείτε στο site roza.gr. Συνέχεια στα τραγούδια μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τις Βυθισμένες Άγκυρες.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το Αδιέξοδο, το τραγούδι του Βασίλη Καρά που κυκλοφόρησε το 1994 στο δίσκο της Δέσποινας Βανδύ «Γέλα μου», με την φιλική συμμετοχή του Γιάννη Πάριου φυσικά, ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Δεν μας έχουν μείνει πολλά. Ένα τραγούδι δρόμος μέχρι τις καληνύχτες και έρχεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και την αγάπη που αργεί.

0: Αλήθεια είναι αυτό, αυτό συμβαίνει πάντα. Πάντα αργεί και όταν έρχεται εσύ λείπεις. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη ολοκληρώσαμε την απόψινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 ακριβώς στις 7. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία. Thank you.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία. Live που έγραψαν ιστορία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2. Σαν για

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Ακούτε ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.